0: Πετρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Χάπι θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φίλια πολλά.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Στο Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από που ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: σήμερα. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Can't touch this.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Η Σαλαμίνα ακούει Happy.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 4.
1: Καλημέρα, με πολύ happy διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: πάντα ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Πρωινή και σήμερα 6 ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Happy 104 και Happy Morning Show. Είναι Παρασκευή, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πόσο πολύ χαιρόμαστε και μας τα έχει κάνει ο καιρός μους και μα. Πάντως αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όσο κρυώνει ο καιρός, τόσο λιγότερο είμαστε πρωί-πρωί στους δρόμους. Είναι βαριά η κουβερτούλα, η πικέ. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μας τα πάμε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Με την ησυχία σας θέλω σήμερα. Δεν θέλω βιασύνες. Εδώ θα είμαστε εξάλλου τόσες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Army of Lovers και La Place de Saint-Tropez εδώ στον Happy. Καλημέρα.

0: Years of Base The Signs των Happy 104. Happy Morning Show, 12 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και πάλι. Για να δούμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας 2 Οκτωβρίου σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, στην Ιουστίνα, στον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα. Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Σαν σήμερα το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα, ενώ το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιουργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα το 1869 γεννήθηκε ο Μοχάμαντ Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 γεννήθηκε ο Στινγκ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2017 ο Τόμ Πέτι. Αυτά τα λίγα για να γνωρίζετε. Η περισσότερη μουσική παίζει εδώ στον Happy 104 και Michael Jackson έρχεται τώρα.
1: Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Family Fell in Love with an Alien στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Είμαστε εδώ και περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί και ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται. Τι θα σας έκανε Happy? Έχουμε μοιράσει πολλά δώρα αξίας 20.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Στείλτε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Τι θα σας έκανε Happy? Για σκεφτείτε και θα το κερδίσετε. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Σήμερα σας έχω και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση φανταστική. Θα σας τα πω τις επόμενες ώρες, να είσαστε εδώ. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας. Η περισσότερη μουσική παίζει εδώ στον Happy. Φυσικά τα καλύτερα 80s, 90s έρχονται τώρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s. Non-stop. Happy 104.

0: Happy 104 και Happy Morning Show, 35 λεπτά μετά τις 6 και το πάμε έτσι λίγο πιο βελούδινα. Alana Miles και Black Velvet είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν χρειάζονται ένταση για να συγκερδίσουν. Έχουν αυτή τη μαγική φωνή, αυτή την ατμόσφαιρα και σε βάζουν κατευθείαν σε mood. Για στείλτε μηνύματα να μου πείτε και ιδέες για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έρχεται weekend, βέβαια ο καιρός θα είναι άστατος, θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες. Αλλά για ρίξτε καμία ιδέα, θα σας πω κι εγώ. 6979-104-104 τα μηνύματά σας και πάμε να συνεχίσουμε με Good Ally to You αμέσως τώρα.
1: Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90's.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με Good Ally to You αμέσως τώρα.
1: Happy 104 παίζει τα

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Μισόφλη εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 7. Πάμε να δούμε και τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διαβάζω στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστή δρόμη στον Μυλοπόταμο και έρχεται και νέος γύρος ισχυρών βροχών. Επίσης, είχαμε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Και σε 15 μέρες το Λουκέτο στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2, ψυχρολουσία στο 90 για την εθνική μας, αλλά παραμένει μόνη και πρώτη στην κατηγορία της. Και J-Lo άστραψε και βρόντιξε σε επίδειξη μόδας όταν τη ζήτησα να κατεβάσει την ομπρέλα της. Θα δείτε φωτογραφίες σε όλα τα social media. Άστραψε και βρόντιξε η J-Lo. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας. Η καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy.
1: Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το Χαλάνδρι ακούει Χάπι.
1: Ακούω λοιπόν Χάπι γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Happy 104 και Happy Morning Show. 7 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι μια πολύ καλή είδηση για να ξεκινήσει σούπερ η ημέρα μας. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου, μαζί και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Έχουμε την περισσότερη μουσική, την καλύτερη παρέα, την καλύτερη διάθεση. Ο καιρός βέβαια μας τα χαλάει λίγο και έρχεται και weekend. Θα κάνουμε σχέδια, δεν θα κάνουμε σχέδια. Θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά. Don't Speak και No Doubt αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: Είναι ο Roy Orbison και Pretty Woman. Σηκωθείτε με αυτό το mood σήμερα, παρακαλώ, στα 9 λεπτά μετά τις 7. Για να δούμε τι κέφια έχει ο καιρός σήμερα. Με βοριαδάκι και σύννεφα ξεκίνησε η ημέρα. Έχει ψυχρούλα τώρα. Να σας πω την αλήθεια, με εγώ μάλινη ζακετούλα έβαλα. Πάρτε και μια ομπρέλα, γιατί είναι και λίγο σε μούντο καιρός. Μπορεί να βρέξω, μπορεί και όχι. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 18 βαθμούς. Θα φτάσει σήμερα περίπου μέχρι και τους 22. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω με βάση έρευνας ποιες δραστηριότητες μπορείτε να κάνετε το weekend για να φύγει τελείως το στρες. Προς το παρόν, Right in the Night, Jam & Spoon, έρχονται τώρα εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι. Happy 104 και Happy Morning Show. Και η Παρασκευή είναι σίγουρα μια πολύ ωραία ημέρα για να κάνουμε σχέδια και για το Σαββατοκύριακο. Φροντίστε όμως να κάνετε ωραία πράγματα που σας ευχαριστούν, γιατί σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Σάσεξ, το να βγεις με φίλους, να κάνεις κάτι σωματικό όπως γυμναστική, ας πούμε, ή κάτι δημιουργικό, βοηθούν περισσότερο στην αποφόρτιση από τη δουλειά. Οπότε ξεχάστε υπολογιστές, λάπτοπ, email, έστω και 10 λεπτά λέει να ασχοληθείς με τη δουλειά. Πάει, είναι αρκετό για να σου χαλάσει όλη τη διάθεση. Εσείς τι θα κάνετε το weekend? Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104 για ό,τι θέλετε να μου πείτε. Η περισσότερη μουσική παίζει εδώ στον Happy. Έρχονται τα καλύτερα αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

0: Bonnie Queen, Another One Bites the Dust, εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show στα 20 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε online. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Η Μάνια λέει είναι καιρός για σινεμά. Εννοείται, why not. Η Πέννη μου γράφει τι πιο ωραίο από το να αράξει στο σπίτι με φίλους, παίζοντας επιτραπέζι οπό, που έχω να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Ο Κωνσταντίνος γράφει με τρία παιδιά και τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτα με δραστηριότητες. Πραγματικά, Κωνσταντίνε μου, κουράγιο. Ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ. Έχουμε μοιράσει μέχρι στιγμής δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Τηλεφωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 τώρα. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Για πάμε να δώσουμε ενέργεια στην ημέρα μας. I love rock and roll και Joan Jett εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Σωτήρης Καλυβάτσης σε λίγο στην παρέα μας. Προς το παρόν, για ακούστε τι έγινε χθες εδώ στο στούντιο.
1: Και συνεχίζουμε στον καλό αυτόν τον καινούριο, τον φρέσκο το μήνα.
0: Βεβαίως, 1η Οκτωβρίου σήμερα είμαστε εδώ στον Χάπη 104, Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ιωάννα Λαϊού.
0: Και θέλω να απευθυνθώ τώρα στα αγόρια και σε σένα. Λοιπόν, αν το ισόρουχό σας.
1: Άντε πάλι.
0: Έχει. Δεν είπα κάτι τώρα για ισόρουχο.
1: Όχι, έχει. Θυμάμαι, χθες μας έστειλε στο στρατό. Όλο κάτι μας κάνει σε αυτά τα χώρια.
0: Λοιπόν, ακούστε. Άμα έχει καμία τρύπα
1: το
0: βρακάκι σας, ναι, μην το πετάξετε, παιδιά. Θα το δώσετε για να το μελετήσει η επιστήμη. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η Soil Science. Είναι μια εταιρεία που μελετάει γενικά διάφορα.
1: Και αυτό το καιρό
0: έθαψε.
1: Μελετάει ανδρικά βρακιά.
0: Άκου να δεις τι έκανε. Έθαψε, λέει, 1000 πανομοιότυπα σόβρακα, συγγνώμη έτσι το λέει τώρα, okay, σε περισσότερες από 25 χώρες και τα ξέταψαν μετά από 2 μήνες, γιατί σου λέει ο βαθμός αποσύνθεσής του μπορεί να δώσει συγγνώμη, μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους.
1: Του εσωρούχου.
0: Σε έστειλα τώρα, ε. Λοιπόν, παίρνεις το βρακί, το θάβεις.
1: Ναι, μισό λεπτό. Κάτσε να τα βάλουμε σε μία, ναι, τάξη. Πρέπει να είναι φορεμένο βρακί.
0: Αυτό δεν το διευκρινίζει. Αλλά.
1: Γιατί.
0: Τώρα θα έχει διαφορά με είναι φορεμένο.
1: Ναι, εν τω μεταξύ τα περισσότερα είναι βαμβακερά ως επιτοπλίστων.
0: Βαμβακερό
1: έτσι,
0: θέλει.
1: Βαμβακερό.
0: Βαμβακερό.
1: Άρα γιατί πρέπει να είναι σόβρακο και δεν παίρνουμε ένα κομμάτι πανί βαμβακερό να το κοτσάρουμε, να πούμε.
0: Γιατί σου λέει
1: 1,5
0: τώρα
1: μέτρο
0: τα...
1: κάτω από το χώμα.
0: Τα βρακιά τρυπάνε συνήθως και τα πετάς.
1: Α, πήρανε τα τρύπια σόβρακα για να μην πεταχτούνε.
0: Αυτό. Και σου λέει.
1: Φέρτε τα σε εμάς, θα τα θάψουμε και θα τα ξεθάψουμε σε δύο.
0: Βέβαια, γιατί σου λέει εμείς μελετάμε το έδαφος και θέλουμε να ξέρουμε ανάλογα με το πώς θα μείνει ξεντέρι, ας πούμε, το μετά το σόβρακο.
1: Ναι,
0: θα μείνει έτσι όπως το είδες, όπως το έχεις.
1: Μισό λεπτό. Μπορεί το δικό μου το σόβρακο να έχει φθαρεί παραπάνω από ένα άλλο σόβρακο. Να είναι ήδη φθαρμένο για να τρυπήσει, να φτάσει στο επίπεδο να τρυπήσει. Μπορεί να το φοράω 10 χρόνια εγώ. Το πλένω, ε. Αλλά το φοράω 10 χρόνια.
0: Πώς αντέξει 10 χρόνια, ρε Σωτήρη.
1: Το δικό μου το σόβρακο. Και 15, μη σου πω. Σε παρακαλώ, με προσβάλλεις.
0: Το δικό σου πρέπει να το στείλει σίγουρα για μελέτη.
1: Το δικό μου το σόβρακο.
0: Πάμε να συνεχίσουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Happy 104.
1: Ακού τι είπε για το δικό μου το σόβρακο.
2: Καλημέρα Happy. Είναι πολύ πολύ πολύ Happy η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια, να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Happen on the way to heaven, Phil Collins εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Τι να συνέβη άραγε στη διαδρομή για τον παράδεισο. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Sting. Χρόνια πολλά, Gordon Matthew Sumner. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα και η σημερινή ημερομηνία είναι σημαντική για τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Καθώς το 1980 μαζί με τους Police κυκλοφορούν τον Ghost in the Machine με απίστευτες επιτυχίες και καθόλου τυχαία πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας. Από τα αγαπημένα μας τώρα, τι να πρωτοπούμε, Every Breath You Take, Englishman in New York φυσικά, Fields of Gold και φωνή και στυλ και γοητεία από εκείνους που ο χρόνος δεν τους έχει αγγίξει καν, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο θα βγούμε και στους δρόμους της πόλης. Προς το παρόν, η καλύτερη μουσική παίζει μόνο εδώ στον Happy.
1: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
2: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Γίνεται τώρα να κάτσει στην καρέκλα, δεν γίνεται. Living on a prayer, Bon Jovi, που βρίσκεστε, τι κάνετε. Αν είσαστε τώρα στο αμάξι, για να δούμε τι παίζει και με την κίνηση έξω στους δρόμους. Για αρχή να σας πω ότι έχουμε και σήμερα απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια. Πριν ταξιδέψετε, για δείτε τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, για να μην μου ταλαιπωρηθείτε. Κατά τα άλλα, στους δρόμους της πόλης, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, κίνηση αυτή τη στιγμή σε Αθηνών Λαμίας και στο Κηφισό μαζεύεται κόσμος και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη λεωφόρο Κηφισίας τσουλάει το πράγμα από ό,τι βλέπω, αλλά όσο πλησιάζετε στο κέντρο, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλή Σοφίας και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε εδώ, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. The

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Δεν είναι απλά ένα τραγούδι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σύνθημα το συγκεκριμένο. Το ακούς και ξαφνικά έχεις περισσότερη ενέργεια από όσοι είχες πριν τον πρώτο καφέ. Happy 104 και Happy Morning Show, πάμε και σε προθετικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα αυτά τα συστήματα φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Happy 104 και Happy Morning Show. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας και είναι αυτή η ώρα που αρχίζεις λίγο να σκέφτεσαι διαφορετικά. Γιατί λες, εντάξει, σήμερα ό,τι και να γίνει, το Σαββατοκύριακο είναι κοντά. Κοντά σας είναι και η Ιωάννα Λαΐου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Έχουμε την περισσότερη μουσική, την καλύτερη διάθεση. Σε λίγο θα σας πω τι μας ετοιμάζει και ο καιρός και σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν, Νάταλι Μπρούλια και τον εδώ στον Χάπι. Καλημέρα και πάλι.

0: Relax, Frankie Goes to Hollywood. Και είναι από τα τραγούδια που μπαίνουν και λες: ωραία, τώρα ξυπνήσαμε. Της ενέργεια, λίγο attitude και πάμε δυνατά. Πάμε να δούμε όμως τι κέφια έχει και ο καιρός τώρα. Ο ουρανός έχει φορτώσει για τα καλά, έχει μαζέψει συννεφάκια και όσο προχωράει η μέρα υπάρχει πιθανότητα για βροχούλα. Οπότε λοιπόν, κορίτσια, μην κάνετε και πολύ φιλόδοξα σχέδια για το μαλλί. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 22 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο βλέπω ότι ο καιρός θα είναι άστατος. Ειδικά λέει το Σάββατο θα είναι η πιο δύσκολη μέρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οπότε να μου προσέχετε πολύ, οκ. Okay. Μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα σας πω ότι είναι το solo maxing. Ξέρετε εσείς αυτό το νέο trend? Θα το μάθετε σε λίγο. Προς το παρόν, Plastic Dreams. Εδώ στον Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

Happy 104 και Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε εδώ και ξέρω σας έχει φάει περιέργεια τι είναι το solo maxing που σας είπα λίγο πριν. Να ξέρετε πάντως ότι περισσότεροι το κάνουμε χωρίς να γνωρίζουμε το όνομα του και σημαίνει ζωή χωρίς σύντροφο, δηλαδή λιγότερο κυνήγι για σχέση, λιγότερο και ατελείωτο swiping, λιγότερα γιατί δεν απάντησε και να μην κάθεσαι να ξεροσταλιάζεις πάνω από το κινητό, και σημαίνει περισσότερος χρόνος για εσένα με ταξίδια μόνος ή μόνη, γυμναστική, χόμπι, με φίλους, να πηγαίνεις για καφέ ή να κάτσεις στο σπίτι ένα ωραίο βράδυ, να δεις ταινίες, σειρές, χωρίς να δώσεις λογαριασμό σε κανένα. Εντάξει, δεν σημαίνει δεν θέλω σχέση, αλλά σημαίνει ότι δεν θα κάτσω να σκάσω κιόλας. Ειδικά με όλα αυτά που ακούμε εκεί έξω, πραγματικά μερικές φορές το solo maxing είναι σωτήριο και self-caring. Για σκεφτείτε το. Σας θυμίζει κάτι, εμένα πάντως μου θυμίζει πάρα πολλά. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική και Like the Way I Do αμέσως τώρα.

0: Άμπα και μάμα μία εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρες, καλημέρες και πάλι. Έχουμε φτάσει στα 22 λεπτά μετά τις 8. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Η Στέλλα λέει: πω πω θεματάρα που άνοιξες με το solo Maxine. Σαν όρο λέει, δεν τον ήξερα, αλλά είμαι σίγουρα σε αυτή τη φάση. Ο Αντώνης μου γράφει: ναι, περνάμε και μόνοι μας καλά. Η Άννα λέει: πολύ δύσκολα τα πράγματα με τις σχέσεις εκεί έξω. Ευτυχώς διαβάζω και το μήνυμα του Αντρέα που θέλει να πει χρόνια πολλά στην αρετή του που εχθές είχε γενέθλια. Ευτυχώς βλέπουμε και αυτά τα αισιόδοξα. Συνεχίζεται και ο πιο happy Viber διαγωνισμός. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, φωνητικά μηνύματα στο Viber. Τι θα σας έκανε happy, τι θέλετε να κερδίσετε και το στέλνετε τώρα στο 6979-104-104. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Σωτήρης Καλυβάτσης, τα καλύτερα του έρχεται σε λίγο.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Happy 104 και Happy Morning Show Παρασκευή.
1: Τελείωσε η εβδομάδα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Βέβαια, είμαστε εδώ. Μου έκανες και τα παραπονάκια τώρα.
1: Όχι, ούτε με. Μας έταξε στο στάκι, κάναμε ολόκληρο μάθημα πώς θα δουλέψει την τοστιέρα.
0: Κάναμε ολόκληρο μάθημα. Η αλήθεια είναι ότι ο Σωτήρη μου, επειδή ξέρω ότι μου έχεις πει.
1: Το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέχασα.
1: Τι.
0: Μου έχεις πει ότι έχεις παραστάσει, ότι έχεις τέτοια πράγματα. Λέω, άστο τώρα τον άνθρωπο, μην τον κάνω και τρέχει σε καμία παράσταση σε τουαλέτες και τέτοια πράγματα. Σου λέω, είμαι καταστροφή.
1: Μην με δηλητηριάσει. Με τι θα βάλει δηλαδή. Το πρωί μπορεί να γίνει κάρβουνο. Θα το έφερε εδώ, θα ήταν ένα μαύρο πράγμα.
0: Τώρα ντράπηκα να φέρω.
1: Τι θα φάω, άνθρακα.
0: Θέλω να μάθω να κάνω κάτι έτσι πιο πολύπλοκο για να φέρω.
1: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Πού θα πας κατευθείαν, κάνε ένα στιφάδο να μας φέρεις.
0: Πρέπει να με δείτε, παιδιά, όταν συναντιούνται μαμάδες στο σχολείο και λένε, ξέρω εγώ.
1: Αχ, έκανε κάτι γιουβαριλάτε εχθές.
0: Λένε κάτι τέτοια. Καλά, εγώ για το Σαββατοκύριακο έχω έτοιμο το παστίτσιο. Και εμείς σήμερα θα κάνουμε αυτό το ένα. Σφυράω αδιάφορα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Πετάξεις ανέλασμα ανάμεσά τους. Πες καλά, κορίτσια. Έκανα κάτι το στάκια τις προάλλες. Πω την άλλη εβδομάδα να σας φέρω.
0: Μούρλια, μούρλια. Δεν καταλαβαίνετε. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δηλαδή. Θα το φροντίσω.
1: Εντάξει, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Πρέπει να το αγαπήσεις. Να πεις, όχι ότι πρέπει να μαγειρέψω, όπως με το καθάρισμα. Κάποιοι έχουν θέμα με το καθάρισμα. Εγώ γουστάρω. Ποτέ δεν το έβλεπα σαν αγκαρία.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Αν δεν το βλέπεις σαν αγκαρία και το βλέπεις με μια.
0: Πες μου την αγαπημένη σου δουλειά στο σπίτι.
1: Όλα εκτός από το σίδερο.
0: Αυτό. Έλα, ρε Σωτήρη.
1: Ναι, με το σίδερο,
0: δεν υπάρχει χειρότερο, παιδιά, από το σίδερο.
1: Ναι, το βαριέμαι, δεν είναι. Δεν το, θα σου πω αυτή την ιστορία πολύ ωραία. Επειδή δούλευε η μητέρα μου και η αδερφή μου σπούδαζε αλλού, ο μπαμπάς είχε φύγει από τη ζωή δυστυχώς. Οπότε είχα μία αγαπημένη μπλούζα. Και τι μάρκα θυμάσαι, τα ούφο.
0: Α, βέβαια, εννοείται.
1: Λοιπόν, ήταν μία πολύ αγαπημένη μου μπλούζα, η οποία όμως. Επειδή ήταν τέτοια η κοψιά της, ήταν λίγο μακριά για μένα. Ήμουν και κοντούλης, ήταν μακριά. Οπότε έβαζα ένα μεγάλο κομμάτι της μπλούζας μέσα από το παντελόνι. Οπότε, επειδή τη φορούσα συνέχεια, πάντα ήταν στα πλημμένα αυτή η μπλούζα. Και έπαιρνα πριν φύγω για το σχολείο, γιατί αυτή ήθελα να βάλω, και τη σιδέρωνα μέχρι τη μέση. Αφού έλεγα.
0: Αφού το υπόλοιπο δεν
1: το
0: φαίνεται.
1: Το υπόλοιπο θα μπει από μέσα, θα τσαλακωθεί.
0: Εννοείται.
1: Έτσι κι αλλιώς. Ήταν ίσως η μοναδική φορά στη ζωή μου, δηλαδή εκεί τότε στο δημοτικό, που σιδέρωνα με χαρά μεγάλη για να βάλω την μπλούζα μου, αλλά τη μισή.
0: Εμένα θυμάμαι η γιαγιά μου, όταν ήμουν μικρή, με έβαζε να σιδερώσω. Μου λέει, θα μάθεις να σιδερώνεις, θα κάνεις δουλειές του σπιτιού.
1: Εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή σιδέρωνα, τα μπέρδευα εγώ, ας πούμε, έβαζα τα ισόρουχα του μπαμπά μου. Με τις πετσέτες της κουζίνας στο σιρτάρι.
1: Στο δίπλωμα.
0: Τα σιδέρωνα.
1: Όχι μόνο σιδέρωνες, σε βάζανε και. Αυτό είναι παιδική εκμετάλλευση.
0: Τα βάζα λοιπόν εγώ με
1: τη. Παιδική
0: εκμετάλλευση ξεκάθαρα. Τα βάζα λοιπόν στο σιρτάρι που βάζαμε τις πετσέτες της κουζίνας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έβλεπε καλά η γιαγιά.
1: Πήγαινε. Έπαιρνε σόφρακο του παππού. Μετά το έστειλε σε αυτή την εταιρεία που έλεγε χθε. Και κάνει και το θαβάν για να δουν πότε θα διαλυθεί.
0: Έρχεται η μαμά μου και της λέει, καλά Χριστιανή μου, της λέει, γιατί σκουπίζεις τα πιάτα με το ισόρουχο, λέει, του μπαμπά. Δηλαδή, και μου λέει, η κόρη σου μου λέει, τα έκανα αυτά. Λέω, ορίστε να μην με ξαναβάλετε, παιδιά, αφού δεν το έχω.
1: Νοικοκυρά από μικρή.
0: Καλά, αν μπεις στο σπίτι μου, ντρέπεσαι να πατήσεις από την καθαριότητα.
1: Ντρέπεσαι.
0: Α, σε παρακαλώ.
1: Εσείς δεν πατάτε, πετάτε.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
3: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
2: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Πάντα ερωτικός, πάντα γλυκός, με αυτή τη βελούδινη φωνή Brian Adams και Heaven εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι, και θέλω να σας πω ότι έρχεται θεατρική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Happy 104. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Βρετάνια, η ιδέα της χρονιάς, φοβερή θεατρική παράσταση, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Ναταλία Δραγώμη, στη σκηνοθεσία ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Θέλω τώρα να μπείτε στο happy104.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσετε προσκλήσεις και εσείς και η παρέα.

0: σας. Θα γελάσετε πάρα πολύ, έχει πολλές ανατροπές, πολύ ωραίες καταστάσεις. Σας λέω, είναι εξαιρετική. Λέω ακόμα μία φορά τον τρόπο συμμετοχής, happy104.gr. Μπαίνετε τώρα, συμπληρώνετε τη φόρμα και τα λέμε την άλλη Πέμπτη στο Θέατρο Βρετάνια. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας Insomnia και Faithless αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Χάπι πάντα, χάπι παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: She works hard for the money. Να το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από νωρίς την ημέρα τους, γιατί όλα γίνονται για αυτά τα money. Πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών Λαμία, στον κόμβο Καλυφτάκη, στην είσοδο και στην έξοδο. Και στο Κηφισό έχουμε θέματα. Χαμηλές ταχύτητες στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Συγκρού, κυρίως στην άνοδο. Πυγμένης η Αχιλλέως Μάρνη, η Λεωφόρος Κίμης και η Παλαιολόγου Παπανικολή. Θέματα και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν και τα 20 λεπτά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, να σκέφτεστε ότι είναι Παρασκευή και είμαστε συντονισμένοι εδώ.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Easy Lover και Phil Collins στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, lovers. Καλημέρα και πάλι. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 9. Το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα μαλλιά μας χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και ενίσχυση. Το Hair, Nail and Skin της Power Health, με την συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξυδοτικών, αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και γερά νύχια. Τώρα, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Happy 104.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπούλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Happy 104 και Happy Morning Show. 9 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η διάθεση μας είναι τέλεια. Μπορεί ο καιρός να μην ευνοεί κάποιες καταστάσεις, αλλά δεν μασάμε μία. Είναι αυτή η ωραία στιγμή της Παρασκευής που έχεις ακόμα πράγματα να κάνεις, αλλά ταυτόχρονα σκέφτεσαι, είμαι ήδη πολύ κοντά στο weekend. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Σε λίγο θα βγούμε και έξω να ρίξουμε μία τελευταία ματιά στον καιρό. Προς το παρόν, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ. Mr. Vain και Culture Beat αμέσως τώρα.

0: Είναι σίγουρα από τα αγαπημένα μας Sweet Dreams και Eurythmics στον Happy 104, Happy Morning Show. Εσείς είδατε τίποτα ωραία γλυκά όνειρα, για πείτε. Προς το παρόν, τι λέει ο καιρός? Έχει βγάλει τώρα και έναν ψευτό ήλιο, δεν ξέρω αν θα το κρατήσει για πάρα πολύ. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 19 βαθμούς, δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 23, και να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να έχουμε και κάποια περαστική βροχή. Σαββατοκύριακο τα λέγαμε και λίγο πριν, το Σάββατο ίσως είναι η πιο προβληματική ημέρα. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ. Lenny Kravitz και Fly Away αμέσως τώρα.
1: Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Yeah. Στα 12 λεπτά μετά τις 9, Happy Morning Show εδώ στον Happy 104. Διαβάζω μια έρευνα η οποία λέει ότι οι ιδιοκτήτες γατών σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες σε τεστ νοημοσύνης σε σύγκριση με τους ιδιοκτήτες σκύλων. Είμαι ιδιοκτήτρια σκύλου, έτσι προσέξτε. Η υψηλότερη, λέει, νοητική ικανότητα σημειώθηκε στους ιδιοκτήτες γατών. Επίσης, λέει, είναι πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο ευαίσθητοι και εσωστρεφείς και έχουν και ανεξαρτησία σκέψης. Δηλαδή, δεν ακολουθούν το πλήθος, δεν είναι αυτό που λέμε πρόβατα. Α, δεν μας τα λέτε καλά. Εγώ έχω να πω άλλα πράγματα. Το θέμα είναι να αγαπάμε τα κατοικίδια μας και τα γατάκια και τα σκυλάκια, να τα προσέχετε πάρα πολύ. 6979-104-104. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber. Και I'm so excited. Έρχεται αμέσως τώρα και Pointer Sisters.
1: Happy 104.

0: Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις. Bob Marley, Could You Be Loved στον Happy 104. Happy Morning Show. Στα 19 λεπτά μετά τις 9, διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Το μαράκι λέει: μάζεψα ένα δεσποτάκι πριν από 2 μήνες και έχω γίνει ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Λέει: το σπίτι μας είναι μόνο με χαρές. Μαράκι μου, τι ωραία κίνηση. Να τα προσέχετε πάρα πολύ, ειδικά τώρα που έχει και την κακοκαιρία. Να τα προστατεύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Καλημέρα στον Μάνο, στον Χρήστο, στον Αντώνη. Αγόρια σήμερα στην παρέα, στην Δέσποινα, στην Αγγελική και στο Κατερινάκι μας. Συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας για τον πιο Happy Viber διαγωνισμό που συνεχίζεται μέχρι στιγμής. Έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το φωνητικό μήνυμα στο Viber τώρα. 6979-104-104, όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Savage Garden έρχονται αμέσως τώρα.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε.
1: Με κοίταξες περίεργα και λέω τι πρέπει να κάνω κάτι δηλαδή. Καλημέρα,
0: όχι.
1: Καλημέρα. Να.
0: Παρασκευή, είδε στο μυαλό. Είναι αλλού, ρε παιδί μου, ναι. Την Παρασκευή. Ό,τι και να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, όταν είσαι κοντά στο weekend, είσαι αλλού για αλλού.
1: Και εγώ δεν θα σου πω ψέματα. Σκεφτόμουν την αυριανή παράσταση στον Κορυδαλό.
0: Α, ναι, στον Κορυδαλό.
1: Ναι, ναι, στο Θανάσης Βέγκος.
0: Τι ώρα είναι εκεί?
1: 9 η ώρα.
0: Στις 9 η ώρα, 9
1: τέλεια. 9 η ώρα είναι. Ναι, τη σκεφτόμουν βασικά γιατί είναι ανοιχτό το θέατρο. Mm-hmm. Και θέλω να δω πώς θα τα πάμε με το.
0: Με τα τερτύπια του καιρού.
1: Ναι, αλλά εντάξει, καλώς δείχνει. Καλώς δείχνει.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι, σίγουρα θα είναι εντάξει. Θα βγει τέτοιο, θα γίνει sunshine 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα φυσικά για τις παραστάσεις.
1: Και συνεχίζεις, στον Κορυδαλό αύριο, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Και μετά συνεχίζω τώρα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όμως την άλλη εβδομάδα.
0: Να τα λέμε εδώ. Βέβαια, να ξέρει ο κόσμος.
1: Να τα λέμε, να έρχεται ο κόσμος. Να ετοιμάζεται η Κρήτη, να ετοιμάζεται.
0: Ω, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Που, Χανιά, Ρέθυμνο ή δεν μπορεί να
1: πεις. Ρέθυμνο, Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα και βέβαια στο Ηράκλειο.
0: Πολύ ωραία. Η Κρήτη μου αρέσει από τα λίγα νησιά που μου αρέσουν και το χειμώνα που έχω πάει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί εντάξει, είναι, έχουν κόσμο εδώ.
1: Είναι μεγάλο μαγαζί όπως και να το κάνουμε. Έχεις να κάνεις απ' όλα και είναι πάρα πολύ ωραία όλες τις εποχές του χρόνου. Πάρα πολύ ωραία. Έχω περάσει στην Κρήτη, δηλαδή χειμώνα, καλοκαίρι. Οπότε...
0: Εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια διακοπές στην Κρήτη, αλλά έχω πάει και χειμώνα. Mm. Που η κάθε εποχή έχει κάτι διαφορετικό σε αυτό το μέρος, παιδί μου.
1: Ναι, τώρα από τι είναι, από τη διατροφή και τη μαγειρική που ξέρουμε ότι.
0: Φαγητά, τι ωραία παιδιά.
1: Για δυναμίες που πηγαίνεις και κλέβεις συνταγές κάτω στην Κρήτη για να γυρίσεις, να τις φτιάξεις και να τις μοιράσεις.
0: Έχουν αυτά τα ωραία τα πιταράτσα.
1: Πολύ ωραία. Και να τα μόνο εκεί.
0: Καλά είναι και λίγο πιο βαριά, ας πούμε, κάτι στάκα, κάτι τέτοια.
1: Άλλο, η στάκα δεν είναι, τη χρησιμοποιείς.
0: Ναι, παντού. Και στα αυγά, στις πατάτες. Και κάνουν πολύ και αυτό το αντικριστό.
1: Ναι, κάνουν. Είδες, ξέρεις διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ξέρω, τα τρώω, δεν ξέρω να τα φτιάχνω. Καλά, εντάξει, δεν θα κάθομαι να φτιάξω και ποτέ και αντικριστό.
1: Καλά, αντικριστό, τι είναι, αντικρίζεις μέσα στο διαμέρισμα. Τι είναι, αντικρίζεις, να βάλεις φωτιά στο σαλόνι και γύρω-γύρω να γυρνάνε. Γύρω-γύρω τα παΐδια.
0: Πραγματικά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλές παραστάσεις λοιπόν. Αυτό το Σάββατο θα είμαστε εκεί στον Κορυδαλό.
1: Βεβαίως, θα σας περιμένουμε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε γενικότερα και στα παιδιά που θα κάνουν τις εξορμήσεις τους. Γιατί ακόμα φεύγει ο κόσμος, κάτι διμεράκια, κάτι τριμεράκια. Κάτι
1: πάντα να φεύγετε και με χιόνια και με βροχές και με αυτό. Μόνο με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα να είστε προσεκτικοί.
0: Όχι, όχι.
1: Κατά τα άλλα, οργάνωση σωστή και να πηγαίνετε εκδρομές. Όποιος γυρίζει, μυρίζει.
0: Έτσι είναι.
1: Και όποιος φοβάται σπίτι του, κοιμάται. Τα είπα και ησύχασα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας εδώ στον Happy 104.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
3: Σοφία και Βάσια,
2: μία κουκέτα
3: για να...

Το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Should I stay or should I go εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, σχεδόν 20 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να πάμε να μιλήσουμε για πίτσες. Γιατί viral έχει γίνει στα social media η πιο μικρή κινητή πιτσαρία στον κόσμο με το όνομα Pizza Pod. Η ιδέα είναι του Bradley Alvelo, ο οποίος μετέτρεψε το διθέσιο αυτοκίνητό του σε πιτσαρία με 2 φούρνους μέσα και κάνει θράψη στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Ετοιμάζει, λέει, το ζυμάρι στο σπίτι του, το αφήνει να οριμάσει 72 ώρες και στη συνέχεια γυρνάει τις γειτονιές του Μανχάταν σερβίροντας ζεστή λαχταριστή πίτσα. Οι δημοφιλέστερες είναι, λέει, με τρούφα και μανιτάρια, αγκινάρα με σκόρδο, ζαμπόν με πικάντικο μέλι και μπούφαλα. Αυτό πρέπει να το βρούμε οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά έχει και λίγο πιο τολμηρές επιλογές, πίτσα με γκουάβα, λέει, και πεπερώνι. Ορίστε. Αυτές είναι business και μας άνοιξε και την όρεξη. Βέβαια, ένα κομμάτι πίτσα τρώγεται και κρύο και ζεστό, όποια ώρα της ημέρας και αν είναι. Και αυτή είναι πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. I've been thinking about you εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Ο Άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Είναι η Duran Duran Wild Boys των Happy 104 Happy Morning Show. Για να δούμε πόσο άγρια είναι τα πράγματα έξω στους δρόμους της πόλης. Ξέρω, έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο Κηφισό σήμερα. Είχαμε και σύγκρουση δύο οχημάτων, οπότε λοιπόν πολύ υπομονή. Αυξημένη κίνηση και στην Κηφισίας αλλά και στη Μεσογείο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Κατεχάκη, κυρίως στις βασικές εισόδους και εξόδους. Στο κέντρο προσοχή στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασίλισσα Σοφίας. Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό και προς αεροδρόμιο και έλευση. Να μην βιάζεστε, μην αγχώνεστε. Είμαστε εδώ, έχουμε την καλύτερη μουσική. Θα το παλέψουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε να συνεχίσουμε με Fresh, Cool and the Gang τώρα.
1: Happy 104. Παίζει

0: Sweat εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, λίγα λεπτά πριν τις 10. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ezomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ezomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ezomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω κι εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τις 6 μέχρι τώρα. Guest star στο Τύρις Καλυβάτσης. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην δίνετε και πολύ σημασία στον καιρό. Αφήστε τον να κάνει τα δικά του. Και Δευτέρα 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Πολλά φιλάκια. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Bye.
1: Happy 104.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
7: Το μπαλιάτσο.
6: Και την έβαψες.
7: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
6: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
7: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
8: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

got no.

0: οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Γαβριλίσια, ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104,7.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Τι χαρούμενοι που είναι οι γονείς στις δραστηριότητες των παιδιών που κάθονται απ' έξω, λες και παίζει βιολί από ταινία δράματος του Άντριεν Μπρόντι, ξέρω εγώ, με εκείνες τις φάτσες και με εκείνα τα βλέμματα που δεν διασταυρώνονται ποτέ, που αν είχαν αλκοόλ θα το χτυπούσαν στο πάρτι απ' έξω για τις δραστηριότητες, και βλέπουν το παιδί ενθουσιασμένο για τη νέα του δραστηριότητα, αλλά σκέφτονται ότι είναι 27 χιλιόμετρα από το σπίτι να πας και 27 να γυρίσεις 54, και σκέφτεσαι βενζίνες και σκέφτεσαι και την κίνηση στον Κηφισό. Φίλε μου, φίλη μου, έχεις Happy 104. Με αυτό θα τα ξεπεράσεις όλα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Η Ελευσίνα ακούει χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's.
2: Who am I to disagree?
0: Non-stop. Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι με την ωραία μουσική να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, το Σωτήρι Καλυβάτσι.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα, κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104, παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
5: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει χάπι.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

θέλεις να είσαι happy, πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: πολύ, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπη 104. Και τι πιο ωραίο να έχει επιστρέψει η κίνηση, να είσαι κολλημένος στο φανάρι της παραλιακής, ας πούμε, και να βλέπεις γίγαντες ηλικιωμένους, ηλιοκαμένους στην παραλία, να χαίρονται τη ζωή, να κάνουν ρακέτες, να κατεβαίνουν με τις πετσέτες, στη διάβαση να περνάνε και να σε κοιτάνε υποτιμητικά. Εμείς πήραμε μια σύνταξη, για σας δεν ξέρω. Και να λες ότι αυτοί περνάνε πολύ καλύτερα από
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.

0: απόψη την περισσότερη μουσική.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Πολύ καλημέρα, Χάπι! Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ζωντανιά. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα. Όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

σε happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Να δω

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα, καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις. Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Καλλιθέα ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: κοροπή, ακούει Happy.
1: Ακούω Happy κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.

0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Happy Premiere.
3: Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy 104 την 5η 8 Οκτωβρίου. Η ιδέα της χρονιάς με τον Άκη Σακελαρή, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βοιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κέρδισε προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο happy104.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Happy 104.
4: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Κυψέλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Πάντα, πάντα, Happy 104, θέλω να το πω αυτό. Η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή και το συμβόλαιο κινητής αρχές Σεπτέμβρη. Δεν έχεις προλάβει να μπεις, δεν έχεις προλάβει να βρεις ρυθμούς και αγχώνεσαι με εκείνο το μήνυμα, λύγει το συμβόλαιο. Τρέξε, πας εκεί, έχει ουρά, θα πάω αύριο. Άγχος από τη σύζυγο, θα σε χρεώσουνε να πας, γιατί είναι αυτά τα ψηλά γράμματα. Και τρέχεις εσύ και λες, λίγη το συμβόλαιο. Μέσα σε όλα αυτά, γιατί η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή 8 η ώρα και δίνεις μακαρόνια με κοιμάσιο σκύλο από τη μερίδα σου, γιατί σε νοιάζει περισσότερο να περάσει καλά αυτό παρά ο εαυτός σου, και για ποιο λόγο τα συμβόλαια αυτά τελειώνουν 5 Σεπτεμβρίου. Γιατί είσαι τον Αύγουστο χαλαρός και λες, εντάξει, μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Πάρτο τώρα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
9: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα.

0: και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
1: Όλα τέλεια, πολύ happy. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Happy.

0: στο Λαγονίσι, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ. Και εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες συνήθως. Ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Και λένε το Σεπτέμβρη. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω. Ναι, μωρέ, μην αγχώνεσαι. Έχει χαλάσει εδώ το φως στην πολυκατοικία, σου λέει ο διαχειριστής. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Έχουμε χρεωθεί για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου έναν έξτρα καθαρισμό. Μόλις γυρίσω θα πληρώσω. Και γυρνάς πίσω το Σεπτέμβρη και υπολογίζεις με βάση τα έξτρα έξοδα. Γιατί εσύ είσαι ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Ότι πρέπει να πας να βρεις δάνειο ή πρέπει να βρεις μια έκτη δουλειά για να μπορέσεις να πληρώσεις όλα αυτά τα μόλις γυρίσω θα το φτιάξω, μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Δηλαδή δεν χρωστάς μόνο σε ανθρώπους, χρωστάς σε κουνούπια του Δυτικού Νείλου λεφτά, χρωστάς στην Αίγυπτο λεφτά. Χαρούμενο Σεπτέμβρη.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Προσοχή.
0: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
4: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Αγάπη, πρεμιέρα.
1: Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy 104 την 5η 8 Οκτωβρίου. Η ιδέα της χρονιάς. Με τον Άκη Σακελαρή, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βοιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κέρδισε προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο happy104.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Happy 104.
2: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια, καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. All right. Non-stop. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Ακούω να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.

0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
6: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
5: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
7: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με χάπι χάπι διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Να δω

0: Αγάπη πρεμιέρα.
1: Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy 104 την 5η 8 Οκτωβρίου. Η ιδέα της χρονιάς με τον Άκη Σακελαρή, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κέρδισε προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο happy104.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Happy 104.
2: Στην ομαδάρα του Happy στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς, όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω, happy όλη μέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούμε Χάπι 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
1: Στέλιο.
5: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

0: προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Hey.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει χάπι.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά χάπι είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σ' ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σ' ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρις συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Είπε Ανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Παγκράτη ακούει χάπι.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ χάπι. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω το κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: στον 4.
1: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Στο νέο Ηράκλειο, ακούει Χάπι.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 94.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

have we got

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: γυναικεία ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα ήτης. Non-stop Happy 104.

0: Η Παλίνη ακούει Happy.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ζόρμπι 104. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτήρα.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: παλαιό Φάληρο. Ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Unbelievable. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.